Το θέλει και από τα κοσμά. Highway, hot trip, we made one. Une vente d'orace, tu offres ma couloir. On sort pas.